0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.
2: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο μαζί σας Ηλέκτρα Γκάρντι. Από σήμερα μπαίνουμε στις μέρες του λεγόμενου Πάσα του καλοκαιριού που θα τελειώσει το Σάββατο στις 15 Αυγούστου. Με αφορμή αυτή θα ακούσετε το διήγημα «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου» του Αλέξανδρου Παπαγεμάντη. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.
3: Ανάμεσα οι συντρίμματα και ερείπια, λείψανα παλαιάς κατοικίας ανθρώπων, εν μέσω αγριοσικών, μοραιών με ερυθρούς καρπούς, εις έρημων τόπων, απόκριμνων αχτήν προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν της νήσου, όπου τη νύχτα επόμενων ήτων αβγαίνουν και πολλά φαντάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμένων, σκιέ επιστρέφουσε καθώς λέγουν από τον ασφοδελόν λιμώνα, αφήνουσε κενά σιμωγάς εις την ερημίαν, τρινούσε το πάλε ποτέ πρόσκαιρον σκηνωμάτων εις τον επάνω κόσμο. Εκεί ανάμεσα εσώζε το ακόμη ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Δεν υπήρχε πλέον οικία ορθή. Δεν υπήρχε στέγη και άσυλον εις όλων το οροπέδιον εκείνων παρά την απορόγα ακτήν. Μόνος ο μικρός ναίσκος υπήρχε και εις το προάβλιον του ναίσκου ο Φραγκούλης Κάπα Φραγκούλας είχε κτίσει μικρόν υπόστεγον καλύβιν μάλλον ή οικίαν λαβών την ξυλίαν ως ινιδινήθη να έβρι και την ασλήθους από τα τόσα τριγύρω ερείπια διαναστεγάζεται προχείρος εκεί και καπνίζει ακατακρίτως το τσιμπούκι του με το ηλέκτρικον μαμόν έξω του ναού ο φιλέριμος γέρον. Ο ναίσκος ή το ιδιόκτητος, πράγμα σπάνιον εις των τόπων, λείψανον παλαιού θεσμού, ή τον κτήμα αυτού του γέροντος Φραγκούλα, ο αξιότιμος πρεσβύτης, φέρον όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα προϊστού, ωραίων φέση του Τουνεζίου, επανοβράκι τσόχινον, με ζώνην πλατείαν και ντυτήν, μακράν τσιμπούκαν με ηλέκτρινον μαμών και κρατών με την αριστεράν ηλέκτρινον μακρών κομβολόγιον, δεν ήτο και πολύ γέρον, ως 55 χρόνων άνθρωπος. Κατήγετο από την αρχαιοτέραν και πλέον γνησίως αυτόχθονα οικογένειαν του τόπου, ήτον εκ νεαράς ηλικίας ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέση, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασία σοφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρήνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα τεεκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν, αλλά παθητικήν φωνήν του, ψάλτης και τραγουδιστής εις των καιρών του μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή λευκοτάτην, την είχε νυφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 ιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις των ουδών του γύρατος, δε συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη, αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ή και 2 θυγατέρες. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησε επί τίνας μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, ιός και θυγάτριο. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός, υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά των χωρισμών δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε γεννήθη ο τελευταίος ιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, με τα πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει από 3 ετών και ημίσεως. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα. Η σινιόρα ήτο υπέρ τεσσαρακοτού της ήδη. Την εσπέραν εκείνη της 13ης Αυγούστου του έτους 1860, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του ναίσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης, την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ερέμβαζε. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε νησκιανούς κύκλους εις το κενόν και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι εσκέπτετο. Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποίαν ήσαν εις διάσταση και τα τέκνα του τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχαν παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωήν του και οικονομικές στενοχωρίες. Ο Φραγκούλας ήταν ο μεγαλοκτηματίας. Είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλια αρκετά και χωράφια μέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφιών μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους αυτός και η οικογένειά του. οι δε ελαιώνες, όταν εκαρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήτα αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνονται και οι ανάγκη. Και όσον ύψανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα υλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές. Αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα δια πρώτην φοράν έλαβεν ανάγκην μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρή κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Απευθύνθη εις ένα το κογλήφων του τόπου. Οι τιούτοι ήσαν άνθρωποι φερτοί. Απ' έξω. Και όταν κατέφυγον εις τον τόπον, εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης, κατά την μεγάλην επανάσταση ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής, αρχομένης της εγκατοταετηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχον αποκλειστικήν προσήλωσιν εις τα κτήματα, ούτι οι επίλυτες, ως πράτουσιν όλη η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη την σημασίαν και την προσοχήν των εις τα χρήματα. Ήνοιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν η ώρα όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει. Οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα. Έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία και η μισία και τα χρήματα επέστρεψαν εις τους δανειστάς συμπαραλαβώντα με θέ αυτών και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί τι αυτά πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας. Ούτεν τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων. Αλλά πεσχά τον είχε λάβει ανάγκην και δευτέρου και τρίτου δανείου και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν. Αλλά πείτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν. Δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν είναι ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον θέση, το του Νεζιάνικον. Έφερεν οικιακόν μαύρο σκούφον επί της κεφαλής. Αλλά βρίσκετο σήμερον εις την εξοχήν. Εάν το συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν, κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του, είχε πρόσφατον πένθος. Α, το χασα το καημένο, το ευάγω εγώ το χασα. Ο Γεροφραγκούλης εστέναζε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερον κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικία, το οποίο είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος, μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν εις την Παναγίαν, δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ήταν κτήμα του ο Ναΐσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ή το ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένον και είχε καλάς εικόνας. Και μάλιστα την Φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο διοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της ρήνης τύρας της Θερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί στα μέρη αυτά. Ήταν παραμονή της εορτής, ότε θα ετελεί το πανήγυρης εις τον Ναΐσκον, τιμόμενον επωνόματι της κοιμήσεως. Θα έρχοντο από τον τόπον πολλή οικογένεια και άτομα, δωδεκάδες τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν έδιδεν ο Φραγκούλας δια τον κόπο του εν τάλιρον, περιπλέον δεν εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας, όσας έδιδον οι γυναίκες δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα, προσφοράς, αρτοκλασία, πώληση κυρίων κτλ. Τα εισέπρατεν ο Φραγκούλης ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλιν. Και ανελογίζεται πως, άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά των πρώτων χωρισμών από την γυναίκα του, η πανήγυρισα αυτή της Παναγίας της κοιμήσεως έγινε ένα φορμίδια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος ιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο Γεροφραγκούλας. «Το χάσα το καημένο μου, το ευάγω εγώ, το χάσα». «Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσον πολύν τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποία άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνην της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνο να επανεύρει. Και κατενίσετο πολύ η καρδία του και εθλίβετο. Και ανελογίστε ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί, όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι εις τον αείσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας, ήρχοντοτας ημέρας αυτάς, να εύρωσι δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος, αναψυχήν και παραμυθίαν. Των παλαιών καιρών, πρώτου 21, όταν το σήμερον έρημον και κατηρυπωμένων χωρίων εκατοικείτο ακόμη, όλοι κάτοικοι και των δύο ενωριών, ήρχοντο εις τον ναόν της Πρέκλας, ως της ήτο απλούν παρεκκλήσεων, να ακούσω σίτες ψαλωμένας παρακλήσεις καθόλων το 15 Αύγουστο. Άφησεν εις την άκρη το τσιμπούκι, το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως, εν μέσω της αλοφροσύνης των ρεβασμών του καπνιστού, και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγεν τον μέγαν παρακλητικόν κανόνα, τον εις την Παναγία, όπου διεκτραγωδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων, όπου εις βασιλεύς Έλλην, διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων, τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνή και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων, συναθριστέντες ενθάδε, γεστημανή το χωρίο κυδεύσατέ μου το σώμα, και εσύ ιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Και ήτα προσέτη, παρεκάλλει δια του άσματος την Παναγίαν, να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγη οφθαλμών ακλαίωση των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλειαν ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως. Ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλειν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής. Η γάπα και η μάρτανε και μετενόη, η γάπα την θρησκείαν, η γάπα την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Των καιρών εκείνων είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την συνιωρίτσα του και την ηγάπα ακόμη. Αλλώσον τρυφερός ήτον εις τον έρωτα, τόσο ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις την οργή. Ω ατέλεια των ανθρώπων! Τώρα εις τους τελευταίους χρόνους είχε γνωρίσει ακόμη και την οικονομική στενοχωρία, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων. Το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερα σενι αυτούς ήτον αφορία. Ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια τας αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει ελέε και ήσαν γεμάτε από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντο να περιέλθω στην ισχύρα των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε ένα τίκτη η γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν ατίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαινε η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον ούτε ήθκετο σχεδόν να ήρχετο η συνιωρίτσα αύριον εις την πανήγυρην, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε, όταν ήσαν μονιασμένοι. Όπως είχε έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθε να παρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ω, άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και τη Σινιώρα, και η Παναγία πάλιν το είχε δρέψει και το είχε αναλάβει πλησίον της, πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Των καιρών εκείνων είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτον πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων. Και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχε αναλαβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζω το τότε ακόμη ολίγιστε οικίε και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχεν έλθει δύο ή τρεις ημέρας πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και εκάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Κλείν τότε το φέση του ή το κατακόκκινον. Και τώρα εφόρη μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ή το 40 χρόνων. Και τώρα ή το 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικών έρωτα και μόνο νίξην ήθελεν. Ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν είχε πλέον ούτε πείσμα σχεδόν, ούτε οργή. Η γάπα τη σινιόραν, την επώνη, αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του, το κουμπό, το καημένο, το ευάγωγο. Εκείνη την φοράν ο Παπα-Νικόλας, άμα έφτασε την παραμονήν, ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού, παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Θα έχεις μουσαφυριλίκια, θαρώ». «Τι τρέχει, παπά?» η ρώτησε εμιδιών ο Φραγκούλης, ώστις εμάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έλθει τα σκέρι». Κοίταξε Φραγκούλη φρόνημα, χωρίς πείσματα. Ο παπάς, ασκέρι λέγον, εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλη. Αλλά τάχα μόνον τα παιδεία, τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώσον τα άλλα δύο, τα μικρά, δεν θα είναι δύνατο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς την μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς. Το όντι, όταν ευράδιασε καλά και άρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιόρα ήλθε, μαζί με την γραία μητέραν της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνητριών, γειτονισών ή συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ώστις είχε κατοικήσει χωριστά, εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του.

Ήδη ενύκτωνε και εψάλλει ο μικρός Ασπερινός. Ακολούθως, μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον καθομάδας καθίσαντες, οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων, ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων πρόχειρων, κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών, το έκρουσε μόνος του πρώτων εις τροχαϊκών ρυθμών, τον αδάμ, αδάμ, αδάμ, ή τα εις ιαμβικών, το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε ή έξ άλλοι μικροί μοσχομάγγε, ανερηχήθησαν επάνω εις την στέγη του ναού, άνωθεν της θύρας και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα, των μικρών μισοραγισμένων κόδωνα, των κρεμάμενων από δύο διχαλών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερον από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού, του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, έωσου επιτέλους η Δημαρχία εναγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και εξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπα-Νικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλης ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από το ελέησον με ο Θεός της αρχής του αποδείπνου μέχρι του ή το όνομα εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκεσεν 8 ώρας άνευ διαλύματος, όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπον εις των κυρδημητρών των κάτοχων του αριστερού χορού να λέγει και αυτός από κανένα τροπαράκι δια να ξενιστάξει. Έψαλε το θεαρχείο νεύματι και εις τους 8 ήχους μοναχός του, προφάσει ότι ο κ. Δημητρός δεν έβρισκεν εύκολα τον ήχον. Εις το τέλος του Εσπερινού, μοναχός του εδιάβασε το συναξάρι και χωρίς να πάρει ανασασμόν, μοναχός του πάλιν άρχισε τον εξάψαλμο. Έψαλε καθίσματα, πολυελαίους, αναβαθμούς και προκείμενα, ήτα όλον το πεπικυλμένη έως το συνέστηλε χορός και όλον το ανοίξω το στόμα μου έως το δέχου παρημών. Ήτα έψαλε ένους, οξολογίαν, εδιάβασεν ώρας και μετάληψην προς χάριν όλων των ετοιμασμένων δια την θείαν κοινωνίαν και εις την λειτουργία πάλιν όλα, τυπικά, μακαρισμούς, τρισάγιον, το χερουβικόν, το εγενεέ πάσε, το κοινωνικόν κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα ενθυμεί το ακόμη ως να ήταν εχθές ο Γεροφραγκούλας και είχαν παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά την αφεδρά επεισόδια, τα οποία συνέβησαν εις την Λιτήν, μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της Ιεράς Εικόνος εις την Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία, τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην της Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσία της Ιεράς Πανηγύριος, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ολίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένειόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλο προχειρότερον μέσον, ήρπαζε τα σογκώδης δέσμας των φλεγόντων κυρίων, τα σέφερε κάτω εις το έδαφος και επάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, δια να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μην πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις των παρεστώτων ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του Φραγκούλα, και ως της ελέγεται ότι εις τας εκλογάς εμελέτα να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, η Κούστινα λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία. Νύχτα μεγαλώνει. Η σημερία τώρα κοντεύει. Έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίες του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και ταμένα εξάπαντος να καούν δια την χάρη της Παναγίας. Μία από αυτάς, γερόντισσα, ανεπόλυσε κάτι τι διέν θαύμα, το οποίον είχε ακούσει από το συναξάρι του Αγίου Δημητρίου, όπου ο Άγιος εις την Σαλονίκη επέπληξε ναυτηρός των νεοκόρων, έχοντα την μανία να σβήνει μισοκαμένα τα κυρία, και η γερόντισσα ήρχισε να το διηγείται χθαμαλή τη φωνή εις την πλησίον της. «Αδελφέ Ονίσιμε, άφες να καούν τα κυρία όσα προσφέρουν οι χριστιανοί και μία μαρτάνης». Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της λιτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα,

0: ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχαν υπαγορεύσει η αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφώνος το τριπλούν «Κύριε Λέισον» με τη χοντρήν φωνή του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Παρπαδημητρός, ως της εφαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλας εν την ψαλτομανία του δεν επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα έρχιζε ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλική φωνή του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνία και υπέτασε και εκάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να κάνει παρατήρηση. «Πιο σιγά, πιο ταπεινά, κύρ Φραγκούλη. Σιγανότερα να λες το κύριε Λέισον, γιατί δεν ακούονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε». Είχε κάπως δίκαιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απήτουν να λέγονται εκφώνως τα ονόματα όσα είχαν πει στον παπά να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η καθεμία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απηγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλως τα είχαν παράπονα κατά του παπά και ο παπάς, αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτησες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά, δημόσοφος κορασής, καθώς έστεκε εν πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσε ο λίγον για να φτάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και τον Παραπαδημητρό να ψάλει, κύριε Λέισον». Τούτο ήταν ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλην. Επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει στην σχεδόν αυθάδη παρένεση του Δημητρού και πάλι δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλόν γέροντα και του λέγει: «Πε Δημητρό 40 φορές το κύριε Λέισον». Τότε ο Παρπαδημητρός, ώστις αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξερε ακριβώς πότε κατά τη λιτήν το κύριε Λέισον λέγεται τρεις και πότε τεσσαρακοντάκης, ήρχεσε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς εβιάστη να παγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα και δια να είναι σύμφωνος με τον ψάλτη, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει: «Υπέρ του διαφυλάχθη είναι από λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής. Τέλος, μετά την λειτουργία ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν, και την εσπέραν ο Φραγκούλας επανήρχε το ειρηνικός και με αγάπη μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακή στέγη. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφεται και ηλικιούτο. Εγένετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνη πρώιμον, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα. Ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, 8 ετής τότε, έτρεχε πλησίον του πατρός της εις το κελί του, όπου κατόκει στην ανοφερία σχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνον εδέχε το προθήμα στους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχονται ποτέ πλησίον του πατρός των και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερινώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι. Μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομέα, πεδρά και πνευστιώσα, του είπε: «Τα μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν επρέπον», λέγει η μητέρα, «να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντιο Φραγκούλας επίστη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την αργυρό, ήτα με το λίγος μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλι επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθεν στον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με τον γάμο της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, ή της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στον μαχαλά στον δρόμο που περνώ και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: Να, το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άνδρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον 3 ημέρες και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την 4η ημέρα ήλθε πολύ οχρά και μαραμένη. Εφαίνεται να πάσχει. «Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατήρ της. Αν δεν έλθεις πατέρα, το απήντησε ένα ποτόμος, έφνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου. Έρχομαι, κορίτσι μου, είπε ο Φραγκούλης. Το όντι, την άλλη ημέρα επήγε εις την οικία. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε ενδυνών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθεν παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμε αγάπη με την μητέρα της δια να χαρεί, ή το αργά πλέον. Η τρυφερή παιδίσκη εμαράνθη εξαγνός του νόσου και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει στον πρόσκαιρον κόσμο. Εκοιμήθη χωρίς αγωνία και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με τη λαλιάν εις το στόμα. «Πατέρα, πατέρα, την Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαψε ένα παρηγόρητα. Έκλαψε ένα χόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσύρθη και εξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημία. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός και με τη συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμεί το μίαν τελευταίαν σύσταση της Κούμπος. Με τη μητέρα μαζί. Μόνον εν παροδικών πείσμων του είχε έλθει. Το εφάνει ότι οι αιίδιοι αδελφές της, η Ήπανδρος και οι άλλοι δευτερότοκος, δεν την ελπίθησαν όσον έπρεπε, δεν την επένθησαν όσον της ήξιζε την ατυχή μικράν την Κούμπο. Έκτοτε εξεκολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρα το σουδό, και ενθυμείτο των στίχων του ψαλτηρίου. Μία πόση με εις καιρόν γύρος, και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε. Και την ημέραν αυτήν την παραμονή της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομαι να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιπούκι του με τον ηλέκτρινο μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα αλλά και τους οχληρούς δανειστάς του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερον χτήμα, ένα ολόκληρο βουνών, ελαιώνα, άμπελων, αγρών με απορροφόρα δέντρα, με βρύση, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις την νόδης μελωδίας προς την Παναγία.
1: Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η εκπομπή μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα μία τη νύχτα στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεκτρά Γκάρτη. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστουάν Πουόρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
3: Köszöntöm Önöket! A mai fél órában egy olyan énekesnő dalaiból válogattam, amely még nincs 30 esztendős, mégis régen jelen van a román zenei világban, ráadásul több műfajban is megmérettette magát, beleértve az olyan zenei stílusokat is, amelyeket sokan elutasítanak Romániában. A szakemberek szerint azonban a szóban forgó fiatal énekesnő bebizonyította, hogy a zenei műfajokat nem szabad nagyon szigorúan venni, hiszen megfelelő énektudás mellett bármi lehet vonzó és a fülnek kellemes. Teo Róz eredeti nevén Teodora Maria Diaconu, ma már Románia egyik legkedveltebb és legismertebb művésze. 1997. augusztus 8-án született Ploiesten. Sokak szerint ő egy született tehetség, mások szerint ma is keresi az igazi útját, de valamennyien egyetértenek abban, hogy szeret kalandozni a különböző stílusok között. Ez utóbbit inkább kihívásnak tartja. Elsőként szóljon egy népzenei dallam Teo Róz előadásában.